0: στρόφο για τη γυναίκα είμαι μα. Μα από βουλό θα ήμουν το κει κονά μπνόλα κουτούλα και τα γιούτα θα ήμουν. Τι ντόλα μου νόγια καμπέ μα. Καλό και το μακέ μπλε μόγκο μπλε μαγόνε μπε μα. Μπουλή μου και πακέ και το μακέ μανιό μπε μα. Καλό μακέ σπίγγε για τη ρουπίγγε. Καλό χωνο μακέ ρουπίγγε για τη παπίγγε. Του για μπε μα μου κρέω για νιό. Για τη ουσού χιτώνε μπε μα. Δεν γάω το χιτώνια μπε μα. Το λίνο που που μου λέ μπε μα. Καλό και το μακέ μπλε μαγό. Νίλα. Kita menyebabkan masalah usu, masalah personal and beriak bulu saya personal care, personal care ini beriak kita beri pencernaan masalah buah-buah itu payuh lah caruh buah dah ke baru nak akhir ini payuh kecil memang pecik bodoh terlajar cidi tak boleh nak oya kalau gitu saya aku ingat pesan mung benar-benar cidi sabar saya kalau belakang muni anak muka aku jadi cidi benar sabar anak muka dia.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.